Αιτίος Κατσαβάνο, Καουκασά, Κατσαχαβρά, Καούρ, Καραρμπισίκα, Ικόλκα, Παλ, Κατσουατσικά, Καντόν, Τσανχουγιού, Κίγια, Καραρμπισίκ, Τσαχαβρά, Καίχ, Σενχίχ, Κατσουάκτσα, Νατάς, Κατσκαουνά, Κικούν, Χιλάλ, Κόλκα, Ουλίεφ, Αρέναν, Βίρας, Κατσουτσί, Καγιά, Ούνελ, Σάσα, Χαβρά, Καντβίς, Κατσκαουνά, Κικούν, Χιλάλ, Σενικατσκά, Καϊσκίκ, Κακαπλαγκάν, Κατσίτς, Κακακπαλ, Χαβρά, Καντσουτσ, Καρουτσί, Καγιά, Κατσίνκα, τσατσί, τσισκί, κοιά, χουνκιά, μα χουνκι χώστα καλά, πορκ τσκονοπέν σε σχάτσιν μπανκ βιέν τχονακάλ. Αβρακάν μπες κατσκά ικον χιλάλ, ρουμακίλκα καντόν τσανχουγιούς, κοιά, τκαρά χουνκά κοιά, τσα χαβρακά σαμάχ, μπεντάχσιν κοι κατσουάκ, τάκλουμ λαχκά σινακά, χαβρακάν μπεντάχκα χαβρακά σαμάχ. Μουντσικ τσαλάλ κολκά τσουκμοκ, για Ραμόνα, Ρατσάν, για Τάς, ρουμακίλκα τσουκμοκ, νου για καρμπισίκ, Dahin kan tsukhus ka hun ka lwar. Per khabrek al war kol ka tspam hach ka ikhin biha kol ak iwal tsri ikhin bitsi kolar problem habra. Kono bankara atet tskhna min la abi shakum la akna tspam problem na min na abi. Mas bun qistu ka shana habrek ar numero khlwar u khay khara numero 81. Habrek ar bishik nu yaka ya Ramona Ratsan Yatas ruan qil ka tshukmuk ke. خون شکلم لحکار بیشی کنی اتا کات سقط نامت ایچ قات نامت سن پیگر خراکار ما کات ترانسپورت ستوچ شو بانک نا چون که ای کن شی سمان ما خون شی سمخت پر کارا مختنر چم سی کھابر کچ ایت چ خاچ اوز کارا اوز لم لحکا بینیم نو بن دا چاب تتا چمان سمخ شک ما خون هبرا کا قیخ ایویر کب غیر شما چی کری کار سماخ بچان کر ویراو کاو نخن که ایلت چمام که قط نامت سکن خای نکی باک اسم پیگر Batsakan el chumkit namit harka 20 minutos hasta las 6 de la mañana Mpetsa rimban rural Nqaashil chik 6 con 30 Nqaashila shechiboy Y 6 con 45 Nqaashkachkaya Nomlop chik sumpiegr haran Nqaash 20 minutos a la 1 Mpeka rimga auditorio Betel Nerpon chik chumkit namit A las 3 de la tarde con 15 minutos, Neel el chicken va a sumpiegr. Neel sumpiegr que es belgique harán as 20 minutos a las 4. Y habrá viaje en va y numlopa que eric no van a ir hará de lunes a sábado. Un ir domingo hará chicken va y eric numlopa va el chinaga y numlopa la 1 y 20 sin catraquir. Shale, nakano chic traquir chictet, tak domingo, mahon, shum viaje no ya. Hara karbishik nu yaka autorzna tuch, transportes tuch, kamik nuk kashakachka, admirador nuk kashawa karankbih, kolar shbil chavo del ocho. Miltio shiva nuk kashakachakabraka ur, takshwashki minuto nuk laka ukuka ur shinka lumlaka chaka. Miltio shiva nuk kashakachakabraka.

Καρά χαμπρά χον κιλά συναγκάς Μασά καμπρά προγραμμασίον Ο κίνρ συν πιχ σάββατο Ορκες μπαλ σάββατο Συν μες διαγόστο Μελ τίος τσάβο τσαλάλ Να μαν κομπαρτίρ Χαμπρά προγραμμασίον Δε λούνες α δομίγκο Για χόχ σιέμπρε Κατκάς μπιλάχ Χαμπρά προγράμμα Καχ καου κίν Χαι κάντος Especialmente Χαμπρά σάββατο Σιέμπρε Καλιάτ καν Λγούνος κάντος Ινφαντίλες Κόμο ελ σακέο Χαμπρά καχά Πας με στατούρα Τεν κανό Χεσούς Μα βοκάν τεν κανό Συν κανό Να ελπαβάν τρίχ Χεσούς Να βέλθει να βαχώ Η καραχά Πω να πχάχει αυκίν Χαμπρά χουν κύλαχ συναγά Πας καρά Μπεντισιόν συγχαστά διός αυκίν Ni como haber dicho habrá programa que harán que se vea cana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que harán que esta estación de radio con la más programación o campa la voz de Titlán.